0: Μόντε μα Νίκο, η Γιάσρα. Για να entendente, να νιάμπα, από τα όκαρα ήκουα, ναι. Νιάμπα, από τα αντίε, πως σε γουστά λέει γεστίλο. Σε γουστά, όλα η μοιμιέντο, όλα η πανανά. Αντρίρο πόρτε, τέβε. Guaraní, vento bien, oye, ese porte.
1: Nueva luna.
0: Mm. Y ando música por la mitad. Cuernes, estamos en la previa de la Expo Concepción.